0: בנית בנות ויותם בן שוס ובנות ובן סותיר יסוס בחריסטוס אשי אפס כבזין יבוא נבר בו יסיני רפארירו נפשוב תניר פלטס וירון אבטיד נמתן שעריית היונותי אין תוף און מרן תרופו בוסן תברירו חם בתוף אין תירון תבן אונח חן הריני בן ג'יבן דוקרתו רב שוס בנותי
1: Κύριε
0: ελέησον. Ευνή με ψωής ευνότη παντοκρά, το ρεφιότεν πεν ψωής ο πενότη ο πεν σωτήρ, Ιησούς Χριστός, να σπούρα καλά κουλε χέλ, ο αμήν αλλη κουλε χέλ, ο αφή κουλε χέλ, λένναξ σωτάρτενα, ο αντανα, ο φωστανα, ο καβλτενα ελίκ, ο ασφακτα αλήν, ο αδάτενα, ο τέιτα, πεν ελέζει εσέα.
1: ارحمنا الله اطرف علينا واسمعنا ويننا واكبر سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم.
1: من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن كامل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام وخوف كل حاسد كل تجربه كل فعل الشيطان ومورة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات وارزقنا إياك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو.
0: Κύριε ελέησον την ώστε με βιώτην ημιψή ειρήνη εμπέμπνε εμμαθώ επτριέσω ευνομός Υιός
1: ερήτη εκκλησία διεν τένια άγγελος ερήτη παρσένος ετάς μισβέν σωτήρ
0: σερένε μαρέια τεκ σερομπίε Εσύ το μισενόν εμπνοτή εμπελός.
1: Ερένε Μαρία θεν οσύρι, εφού ευσύρινη Μαρία σμάβεν πίσου ευ.
0: Σύρινη χαίλ πενεστεν αρασία, άγγελος σύρι γαβρί πίσοδ πεν πεφάσιν νόβι.
1: Σύρινη σύρουβι, Ραφήμ σέρνε θαγματήρων εμπουράνιον
0: σέρνα σόι σενιώτη ενάμω ως το ρόσιν μασιθήν δεμιν σόι σισουμπέρεστο
1: σέρνα κόβι μάρτυρος σέρεβι ευάγγι Ελιστή Σιρήβη Αποστόλου Σάββα Μαρκός Βυθιόρημος
0: Σιρήθη Φανός Δησορμέμα Άρτυρος Σιρή Βασιδιακνό Βαρτές Μαρός
1: Σιρή Μακόβη Μάρτυρος Σιρήβη Σοϊγέγγε Ένιος Σιρήβη Αστοβόρος Βασίσε Βόρδοργιος Σιόδωρος Βυσετρασίλας της Φιλοβέτην Μερκορίος Σάββα Μινά Εντενή Βαέτ
0: Σιρήτε Λομπάρ Σινότη Σιμνίμπαν Άγια Τι Σιρήτε Κασαρότη Αγία Μη Μαρίνη
1: Ήτεν Εύρης Βέιαν Τέτη Σιώτο Κόση Σουέ Εβ Μαρία Ψόης Αριέ Μότναν Εμπικό Εβόλην Τέν Εννόβι
0: Εσέρ Νοχό Σιρόφν Εμπεκιότενα Αγαθός νεμεν μαϊσό βαϊβζιάκη αξωτή εμμόν οινάν
1: Σμήν ευνούγεται
0: Η βίβρος ευχήσασετε
1: Εσμού ερήνη βάση
0: Και το πνευμάτι
1: وأيضا في الناس على الله لأبدا بتل كل أب ربنا إلهنا مخلصنا نسعى المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
2: اطلبوا عن أبانا خط المرضى بكل مرض كان في هذا الموضع أو كل موضع لكي المسيح لنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم
1: الأمراض قموا معزهم والمعذبين من الأرواح لا استعتقهم جميعا الذين يكسبون المطابق أو الذين

Αμήν. Λόγιτος Κύριος ως Υιός Χριστός αιώνας. Αμήν. Εσ νος Τύρο, εσ μω έψω, εσ μαρό, εσ μω ερώπεν γεν ηλέως Τύρο, και απεύθναε τα γρουρίοι. Ο τίμης μήν τύψω, εσ οψάενε. Αμήν.

0: Nicoi.
1: Την όσοι ευολεγκώ εμμοζε ο πεντρόης εσος δεχρές.
2: Εις μόινι μου αμυβιαρού μαρή βεκνάιλιμ και κερίνι ο ενσόπτε μπεκλάου.
1: Σωθιε μου ο ναϊνάμ κυριέ λέξον, κυριέ λέξον.
2: Κύριε φλόγισον αμήν εις μου ερώης, μου ερώης τη μετάνια κονιέ βολγομπιές μου.
3: Με Χριστός βενότη.
1: Αμήν εσ εσώπη.
3: Κύριε μελικ σαλέμ, αγτινά σαλέμ, ακκάρρ λένα سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة لابد أمين واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا.